Έμπλε σέλτε, σώσε μου. Μπαρ τσοκλέτνι, ο Ιγολάτ. Μιντ έτσι μου, μου τσολάτ. Αντελεπκέ σε λεσέλ. Μέρτσοκ, μέρτσοκ, μέρτσοκ, φουϊ.